0: Ja, Mann.
1: Should we go listen to our hot set?

0: brings back memories.
1: Have you heard from Josephine?

μόνο που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντονο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλωσε τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαν ο ιδιοκτήτης αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζες με τον νέο θα σκάνουν σαν προτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που είχαμε μίλει.

0: Γεια. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρω σήμερα, πιο πολλά από το σύνηθες. Θα ξεκινήσω με τα πράγματα που ξέρω. Είναι το ξεχασμένο πηγάδι με τον Γρηγόρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο μάλλον. Εντάξει, είναι σίγουρο επίσης ότι είναι Δευτέρα και η ώρα είναι 6. Καλή ακρόαση.
1: One, two, three, four.

Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που είχα για τη σημερινή εκπομπή είναι αν υπάρχει, αν εκπέμπουμε δηλαδή. Η απάντηση σε αυτό έχει δοθεί. Εκπέμπουμε από όσο μπορώ να καταλάβω. Οπότε πρέπει να συμπληρώσω και να σας πω ότι είναι το ξεχασμένο πηγάδι στον Στράμερ και όλα τα υπόλοιπα ισχύουν. Εξακολουθεί να είναι Δευτέρα, εξακολουθεί να είναι 6, είναι 6 και 4 τώρα για την ακρίβεια. Και εξακολουθούμε να έχουμε την πρόθεση να είμαστε παρέα για μία ώρα. Και θα επαναλάβω την ευχή. Η ευχή ήταν καλή ακρόαση. Και κάτι άλλο πήγα να πω που το ξέχασα, αλλά θα το θυμηθώ στην πορεία. Εκτός από το κάτι άλλο που ξέχασα, ξέχασα να βάλω και το δεύτερο τραγούδι. Έχω σκουριάσει λίγο. Αλλά εντάξει.

Ένα άλλο ερώτημα είναι σε ποια χρονιά βρισκόμαστε, σε ποια ραδιοφωνική χρονιά βρισκόμαστε. Η απάντηση νομίζω εδώ είναι σε καμία. Το τέλος, τα μεθεόρτια ας πούμε της σεζόν 25-26 θα έλεγα ότι μάλλον έχουν τελειώσει, τουλάχιστον στο σύμπαν εδώ της εκπομπής, ενώ η καινούργια χρονιά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε μια μετάβαση.

στο μετέχμιο λοιπόν ανάμεσα στις δύο, χρονιές, στο μετέχμιο ανάμεσα σε τεμπελιά και εργασία που για μένα ξεκινάει αύριο. Ένα ξεχασμένο πηγάδι που ούτε εγώ δεν ήξερα ότι θα εκπέμψει σήμερα. Η αρχική μου πρόθεση ήταν να φτιάξω κάτι και να το ανεβάσω στο Mixcloud. You said αλλά θα σας τα πω σιγά σιγά, πάνω από κάτι άλλο, όχι πάνω από τους Arab Strap. And I'd be

από την ομάδα παραγωγής με ενημερώνουν ότι αν κάνεις μια μουσική εκπομπή, δεν είναι και άσχημο να λες και καμιά κουβέντα για τα τραγούδια. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα τους Bell & Sebastian από το If You're Feeling Sinister, το οποίο θα έρθουν να μας το παίξουν ολόκληρο κάποια στιγμή το Νοέμβρη. Θα έρθουν να σας το παίξουν μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν το πολύ βλέπω εγώ να καταφέρω να πάω σε αυτή τη συναυλία. Θα μιλήσω μετά και με το λογιστήριο και θα δούμε. Ακούσαμε τις Clitens από το Amsterdam, οι οποίες και αυτές συνδέονται με την προηγούμενη κουμπί, την καλοκαιρινή, ή τις καλοκαιρινές καλύτερα, γιατί αποτελούν μία από αυτές, αποτελεί το ένα δεύτερο των Hobknobs που ακούγαμε εκείνο τον καιρό. Ακούσαμε το Lou Reed παρέα με τον John Kill και ακούσαμε και τους Arab Strap που σας έχω πρίξει κάμποσο καιρό τώρα, γιατί το να παίζουμε το τραγούδι τους αποτελεί και πρόσκληση για τη συναυλία που θα δώσουν και αυτοί το Νοέμβρη, κανά δύο μέρες μετά τους Bell & Sebastian. Και το επόμενο τραγούδι επίσης συνδέεται και αυτό με τα καλοκαιρινά μας, γιατί είναι από τους Boards of Canada, τους οποίους τους ακούμε νομίζω για πέμπτη συνέχη φορά. Είναι από το καινούριο τους άλμπουμ, το Inferno, το οποίο μου αρέσει. Σκέψου να μην μου άρεσε. Εννοώ σκέψου να μην μου άρεσε και να σας έχω παίξει το μισό.

Σήμερα λοιπόν επέστρεψα στη βάση μου και σκεφτόμουν κάτι που το είχα ψηλοετοιμάσει από το καλοκαίρι αλλά δεν σας το είχα παίξει, να το έκανα σήμερα και να το ανέβαζα στο Mixcloud, έτσι σαν μεταβατικό επεισόδιο ανάμεσα στις 2 σεζόν. Μετά είδα εδώ διάφορα σημάδια ότι ο σταθμός μπορεί να είναι και όχι φουλ ενεργός, αλλά να εμφανίζονται σποραδικά κάποιες εκπομπές εδώ και εκεί. Και έτσι αυτό που ετοίμαζα μετατράπηκε σε εκπομπή. Σε εκπομπή χωρίς ακροατές βέβαια από ό,τι παρατηρώ κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό αποτελεί και έμεσο και εδώ κάνω τώρα άμεσο κάλεσμα να μπείτε να γράψετε ένα γεια στο chat. Περίπτωση που κάποιος ακούει, αλλιώς θα επιτελέσει τον αρχικό της ρόλο αυτή η εκπομπή, ανέβει δηλαδή στο Mixcloud. Ο μόνος χρονικός που τέθηκε, ο μόνος περιορισμός, συγγνώμη, που τέθηκε είναι ο χρονικός, γιατί μου φαίνεται ότι το είχα για λίγο μεγαλύτερο, αλλά θα το κόψω στη μια ώρα, μιας και βρεθήκαμε εδώ παρέα. Παρέα. Το παρέα είναι μάλλον τρόπος του λέγει. Θα δούμε.

εκπομπή η σημερινή, όπως έλεγα, έχει πολλά κοινά με την προηγούμενη, αλλά και γενικότερα με όλα τα θερινά τμήματα. Κάποια από αυτά σας τα έχω επισημάνει ήδη και παρακάτω θα συζητήσουμε πιθανώς και μερικά ακόμα. Αυτό που ακούμε τώρα είναι συνδετικό όλων των προηγούμενων, ξέρω εγώ, 35 πάνω κάτω φαντάζομαι εκπομπών. Είναι η Beta Band, των οποίων σιγά σιγά εξαντλούμε τη δισκογραφία. Εδώ τους ακούμε από το ντεμπούτο τους.

σας πω κάπου εδώ ότι κοντεύουμε στις 6.30, ότι εσείς ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι με τον Γρηγόρη στον Στράμερ, στον καλοκαιρινό Στράμερ, ο οποίος κοιμάται μεν, αλλά λαγοκοιμάται, έτσι έχει λίγο και το ένα μάτι ανοιχτό, με την έννοια ότι που και που από ό,τι είδα εμφανίζονται διάφορες εκπομπές εδώ και εκεί.

και να σας πω ότι είναι ένα μεταβατικό ξεχασμένο πηγάδι. Το θα αρχίσουμε, θα μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας στα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη, να αρχίσει κανονικά πρόγραμμα ο σταθμός με το κλασικό στήσιμο, το ίδιο με τις προηγούμενες δύο χρονιές, δηλαδή να αλλάξουμε την εκπομπή «I hate Thatcher».

Να σας πω τώρα για το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι από τις Automatic, ένα συγκρότημα το οποίο το ψιλοπαρακολουθούμε εδώ στην εκπομπή αρκετά κοντά. Οι Automatic είναι Καλιφορνέζες, έχουν 3 άλμπουμ στο ενεργητικό τους. Το τελευταίο κυκλοφόρησε πέρσι. Φέτος έβγαλαν κάποια remix σε τραγούδια τους από αυτό το περσινό άλμπουμ. Στην αντίληψή μου έχουν πέσει ένα remix του Mario C, ενός παλιού συνεργάτη των Beastie Boys, το οποίο μια χαρά μου φάνηκε, αλλά το κρατάω για μελλοντική πιθανή εκπομπή. Σήμερα σας έχω διαλέξει να σας βάλω ένα remix που έκανε ο Nick Zinner των Yeah Yeah Yeahs στο κομμάτι που ανοίγει το album, το Black Box.

Αυτή λοιπόν ήταν η εκδοχή του Nick Zinner για αυτό το τραγούδι, τον Automatic. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε τη συντρόφισσα Carsey Blanton, η οποία θα ξεκινήσει ρεφορμιστικά, και, αλλά στην πορεία θα ριζοστικοποιηθεί πολύ και θα καταλήξει σε γκυλοτίνες. What are we gonna do about the price of eggs?

Αυτή ήταν η email list του 2025, που στην πραγματικότητα ήταν ένα γράμμα το 1967, και για τη συνέχεια οι expressions.

Αν αύριο 1η Σεπτέμβρη δείτε στο δρόμο μια ομάδα ανθρώπων να αγκαλιάζονται, να φιλιούνται και να εύχονται καλή χρονιά, μην ανησυχήσετε, λέει. Δεν ανήκουν σε κάποια σέχτα, εκπαιδευτικοί είναι.

Αυτοί που τελειώνουν είναι ο Panda Bear, τον Animal Collective, παρέα με τον Sonic Boom, τον Spaceman 3, που και αυτούς τους ακούσαμε στα θερινά τμήματα. Εξακολουθούμε να έχουμε, όπως είπαμε, πολλές συνδέσεις με τα θερινά. Αυτό ήταν πάνω κάτω, άλλο ένα τραγούδι θα ακούσουμε. Ήταν ένα μεταβατικό ξεχασμένο πηγάδι πριν την έναρξη της καινούριας χρονιάς. Την καινούργια χρονιά θα είμαστε παρέα κανονικά 6 με 7 τις Δευτέρες, εναλλάξει με την εκπομπή Αχέι Θάτσερ του Σωτήρη. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι η πρεμιέρα, αλλά είναι κάπου εκεί τριγύρω στα μέσα του Σεπτέμβρη. Για το μέλλον θέλω να σας πω ακόμη ότι έχουμε και δεύτερο συναυλιακό ραντεβού πλέον επίσημο. Το πρώτο είναι η Arab Strap. Και το δεύτερο που εγκαινιάζουμε τώρα είναι στις 13 Δεκεμβρίου στο ΑΝ, όπου θα παίξουν οι Memorials. Πάρα πολύ χάρηκα και με αυτή την ανακοίνωση, την οποία την είδα μετά τα θερινά τμήματα και νομίζω ότι δεν είχα προλάβει να σας το πω. Οπότε θα κλείσουμε με Memorials. Να σας πω ότι σπάσαμε και το ρεκόρ παραμονής εδώ στον αέρα χωρίς να γράψει κανείς το chat. Το τελευταίο ρεκόρ ήταν... Είχε φτάσει μέχρι το παρά 13. Σήμερα είμαστε ήδη στο παρά 7 και δεν νομίζω να εμφανιστεί κανείς. Οπότε πάμε για το πλήρες ρεκόρ, όλη την ώρα δηλαδή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Αυτό το λέω τώρα για σας που ακούτε στο Mixcloud. Και θα τα πούμε εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη. Γεια χαρά. Ναι, πρέπει να βάλω και το τελευταίο τραγούδι. Εντάξει. Yeah.

فعلاً ست نكنة نمر بفاق غمي أبوش بعد كلم نكون مزورو يغفت ناكس مدخية تضافني فتان مسبيتي كاث فورا كاليترا كاث مسمير استمية σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πώς τερμίζει σε χτυκιάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική βό, οι σάλπικα προηχογραφημένοι θα στέλνουν τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσος με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.